0: μικρέ.
1: Αμολά, αμολό.
0: Έτα, για που να ζα.
1: Πομαλό, πομαλό. Άντα, έως λίγο, ναι, μλάτι. Άγια σε.
0: Χατσά, παντρί.
1: Μα, λιούπιτε, Μάικ.
0: Άγια, κορέ.